μες. Τι καρόγα ουρίσια κρούμες. Καρόγα ουρίσινες χάντιπελ. Αμέντευκον. Εκείνε μας έλεγε.